0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής Πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναική αφύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ξέρετε να τρώτε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν θεωρεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες, το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία. Σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε έδινα τώρα της Μαρίας μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι πιο λογικό δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός το ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν γυρνές μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια ξηρότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανεμιστήρας Μόρι. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2. Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε, στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω στην υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
12: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για την πιο ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει ζήσει ο τόπος, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αττική καθώς και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Την εκένωση πόλεων κοντά στο Μπορντό διέταξαν προληπτικά οι γαλλικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη την κατέστησε αναγκαία. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Την ίδια ώρα, εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται η υπόθεση θανάτου μιας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρό επεισόδιο έξω από οικία ζευγαριού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο μπαράζ με στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, καθώς οι Αμερικανοί πιέζουν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Στο Ιράν, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη φιλική αναμέτρηση με την Αντβέρπ στην Ολλανδία και με κακή απόδοση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα με σκορ 3-0. Easy weather. Για σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Un Angelo Di Steso al Sole, αυτό στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με τον Έρος Ραματζότη. Σάββατο σήμερα 25 Ιουλίου και παιδιά έχουν φύγει 2 μήνες του καλοκαιριού και πραγματικά δεν ξέρω πόσοι από σας το καταλάβατε, έχει μείνει άλλος 1 μήνας, εντάξει, με βάση τις καιρικές συνθήκες προφανώς θα κρατήσει παραπάνω, αλλά κοιτάξτε το λίγο, πάνε τα 2/3, έφυγαν. 206 μέρες μετράει το 2026, σήμερα ο ήλιος ανέτειλε στις 6:20, θα χαθεί από τα μάτια μας στις 8:42. Η μέρα μικραίνει κατά, τι ξέρετε, λίγο μικραίνει. Και περάσαμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Περάσαμε τον καύσωνα, δεν ήξερες πού να σταθείς. Μετά ήρθαν τα μπουρίνια, τα χθεσινά, τα οποία δημιούργησαν και αρκετά προβλήματα. Έχει τις διακυμάνσεις του ο καιρός. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε παράπονο αν συγκριθούμε με τη Βόρεια Ευρώπη που περνάνε καύσωνες από τον Ιούνιο φέτος και δεν είναι και συνηθισμένοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι καλά είμαστε. Πρώτος μεγάλος καύσωνας στις 20 κάτι Ιουλίου. Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Επίσης, πολύ δύσκολα περνάνε και στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Και σε αυτό επίσης νομίζω ότι φέτος είμαστε λίγο καλύτερα. Θα μου πεις, έχουμε και έναν Αύγουστο μπροστά μας και ελπίζω όλα, πραγματικά όλα, να πάνε καλά. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10, όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα λέμε παρέα εδώ στον Easy. Σήμερα να σας πω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Είναι μια σημαντική ημέρα, είναι μια ημέρα υπενθύμησης, διότι μπορεί να είμαστε μια χώρα με μια τεράστια ακτογραμμή. Έχουμε δίπλα μας θάλασσα, ωστόσο δεν είμαστε και πάρα πολύ εξοικειωμένοι από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία με το νερό. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε προειδοποιήσει και ο πρόεδρος του Save Water Sports, ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, αναφερόμενο στα στατιστικά στοιχεία, και είχε επισημάνει τότε ότι κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών, το 76% αυτών είναι Έλληνες, ενώ το 64% των πνιγμών γίνονται σε παραλίες όπου δεν υπάρχει φύλαξη ή ναυαγοσώστης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς παρά μόνο να διαμαρτυρηθούμε να υπάρχει φύλαξη και ναυαγοσώστης σε κάθε παραλία. Και ας είναι πολλές, δεν έχει σημασία. Να το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα. Αυτά. Πολλά είπα για αρχή. Για τη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από την Joan Osborne. One of Us. What if God was one of us. Αναρωτιέμαι κι εγώ πάρα πολλές φορές.

Robin Beck, first time εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ελάτε να πούμε καλημέρες. 69 81 972 972. Αυτό είναι το Viber του Easy, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να στείλετε την καλημέρα σας, μπορείτε να στείλετε τη σκέψη σας, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Αυτό που αγαπώ ιδιαίτερος, όπως ξέρετε, είναι οι φωτογραφίες. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι βλέπετε. Να το αποτυπώσετε και να μου το στείλετε. Πολύ χαίρομαι όταν το κάνετε αυτό. Να πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Σαν σήμερα, το 1893, εγγενιάστηκε ο Ισθμός της Κορίνθου. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1917 καταδικάστηκε σε θάνατο η Μάτα Χάρη, αυτή η περιβόητη κατάσκοπος. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαργαρέτα Γερτρούδη Ζέλε. Μάτα Χάρη σημαίνει το μάτι της ημέρας. Συνελήφθη το 17 από τους Γάλλους με την κατηγορία της διπλής κατασκόπου κατά συρροής. Της πρόσαψαν ευθύνες για το θάνατο 50.000 Γάλλων στρατιωτών και καταδικάστηκε σε θάνατο. Εκτελέστηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Μια σημαντική μέρα, σαν σήμερα το 1962, γιατί το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε για πρώτη φορά νομοσχέδιο που προέβλεπε ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες, ίση αμοιβή ανεξαρτήτως φύλου, και αυτό όντως ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Με αργά βήματα προχωρά ο κόσμος μας, ωστόσο προχωρά. Σαν σήμερα επίσης να σας πω ότι το 1984 είχαμε τον πρώτο περίπατο γυναίκας στο διάστημα. Ήταν η Ρωσίδα κοσμοναύτη Σβετλάνα Σαβίτσκαγια, η οποία έγινε η δεύτερη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα, αλλά η πρώτη που έκανε διαστημικό περίπατο, και αυτό έχει τη σημασία του. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα? Σαν σήμερα κηρύχθηκε, η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σαν σήμερα 25 Ιουλίου εξαιτίας ενός φωνικού καύσωνα. Θα σας πω περισσότερα για αυτόν τον καύσωνα σε λίγο. Τότε που οι άνθρωποι ακόμη δεν είχαν κλιματιστικά και δεν ήταν πολύ συνηθισμένοι σε αυτά. Για τη συνέχεια, Backstreet Boys εδώ στον Easy 97,2, I Want It That Way.

Καλημέρες να στείλω. Καλημέρα Σταυρούλα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Χάρης, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Βιβί, καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνείτε με το 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy. Είμαι Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι τις 10 είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε παρεούλα. Σας είπα πριν από λίγο ότι σαν σήμερα το 1987 η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σας είπα ότι ήταν εξαιτίας ενός καύσωνα, ενός πολύ μεγάλου καύσωνα, και θα σας πω τι γίνεται. Δεν είναι, όχι με τα σημερινά δεδομένα, διότι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, η χρήση του κλιματισμού είναι αυτονόητη. Και για όσους δεν διαθέτουν κλιματισμό, η πολιτεία στους καύσωνες ανοίγει κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες. Αυτό οφείλεται στο σκληρό μάθημα που πήρε η ελληνική κοινωνία από αυτόν τον φωνικό καύσωνα του 1987. Ήταν 22 Ιουλίου όταν το θερμόμετρο άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα το πρόβλημα ήταν εντονότερο, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του νέφους που ήταν τότε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το τσιμέντο είχε πυρώσει τους τοίχους των κτηρίων και για πρώτη φορά τότε δεν δρόσιζε ούτε το βράδυ. Από τότε το έχουμε περάσει πολλές φορές, αλλά τότε ήταν λίγο πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους εκείνη το 1987, που το λέω τώρα και δεν έχω καταλάβει πόσα χρόνια έχουν περάσει τα αλήθεια. Λοιπόν, η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς. Το χειρότερο δε απ' όλα ήταν η διάρκεια του καύσωνα, διότι για 8 συνεχείς ημέρες το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς ούτε τη νύχτα. Τις πρώτες μέρες λοιπόν κανείς δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ήταν ψύχρεμα, παρόλο που ένα πρωτοσέλιδο των νέων στις 22 Ιουλίου είχε ήδη αναφέρει ότι σημειώθηκαν οι 4 πρώτοι θάνατοι. Η ανησυχία δεν ήταν πολύ μεγάλη, διότι το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως σε άτομα που είχαν ήδη προβλήματα υγείας. Τις επόμενες ημέρες όμως ήταν που ξέφυγε η κατάσταση. Την επόμενη μέρα, 23 Ιουλίου, οι νεκροί είχαν αυξηθεί. Ακόμα ο αριθμός δεν ήταν ανησυχητικός. Τα πρωτοσέλιδα τότε θερίζει η λαύρα. Το πρόβλημα της ζέστης έκαναν χειρότερο και οι διακοπές νερού, οι οποίες ήταν πολλές, διακοπές νερού και διακοπές ρεύματος. Σαν σήμερα λοιπόν, 25 Ιουλίου, η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι οι νεκροί είχαν φτάσει τους 300 και ο αριθμός συνέχιζε να αυξάνεται. Ένα πολύ σοκαριστικό πραγματικά ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων είχαν γεμίσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος να βάλουν τους νεκρούς. Όπως έγινε γνωστό, και τα στρατιωτικά νοσοκομεία διέθεσαν νεκροθαλάμους και ήδη μεταφέρονταν σε αυτά άνθρωποι από νοσοκομεία. Μία μέρα μετά, 26 Ιουλίου, οι νεκροί τοποθετούνταν ακόμα και στα ψυγεία των βαγονιών των τρένων του ΟΣΕ. Αν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής πάντα. Μετά την 7η ημέρα του καύσωνα, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει, ωστόσο ήταν αργά, ο απολογισμός ήταν ήδη τραγικός. Αυτός ο φωνικός καύσωνας λοιπόν του 1987 άφησε πίσω του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1.300 νεκρούς, εκ των οποίων οι 1.115 μόνο στην Αττική. Έτσι, μάθαμε, πάθαμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν απώλειες και σήμερα, προφανώς και υπάρχουν. Οπότε δεν το παίρνουμε αψήφιστα, προφανώς και δεν το παίρνουμε αψήφιστα τώρα πια. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και τα λέμε παρέα για τη συνέχεια σε Ντι Λόπερ. Girls just want to have fun.

0: Maroon 5, This Love, εδώ στον Easy 97,2, περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 9, σιγά σιγά στα μισά της εκπομπής. Σάββατο σήμερα 25 Ιουλίου και μέσα στην εβδομάδα ολοκληρώθηκε και ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy, το Easy Summer Experience, με έπαθλο ένα αξέχαστο ταξίδι στη μαγευτική Σαντορίνη. Έγινε η κλήρωση στο Easy Breakfast και ανάμεσα σε 4.000 συμμετοχές μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία, στην οποία ευχόμαστε τα καλύτερα, να περάσει φανταστικά. Το Easy Summer Experience της χαρίζει ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι, να θυμίσω, για δύο άτομα στο πολυτελές Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, για στιγμές χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας με φόντο το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης. Παράλληλα, η Αναστασία θα απολαύσει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, καθώς και μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας με φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery. Και φυσικά το ταξίδι της θα πραγματοποιηθεί με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 για ακόμα περισσότερους και μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και αυτή την ώρα, ακριβώς αυτή την ώρα, θα κάνω μια πολύ σύντομη μικρή διακοπή και θα επανέλθω για να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenne. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια των τελευταίων ετών, Shallow, Lady Gaga και Bradley Cooper, σε ένα υπέροχο ντουέτο εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10 και επίσης τώρα θα σας δώσω λίγο χρόνο για να ενημερωθείτε, να ενημερωθούμε όλοι μαζί με δελτίο ειδήσεων και φυσικά να κάνετε ένα δεύτερο καφέ. Εσείς που ξυπνήσατε νωρίς, έναν πρώτο, εσείς που ξυπνήσατε τώρα και μπήκατε μόλις στην παρέα μας. Έχουμε μία ακόμη ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε λοιπόν.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με τον διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ένας 28χρονος συνελήφθη χθες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η 37χρονη μετά την επίθεση μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αττικών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
12: Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρνος Νοβίλο, επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκη της πόλης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Υδροπλάνο τουριστικής αεροπορικής εταιρείας κατέπεσε και συνετρίβει φλεγόμενο, αφού πέρασε ξυστά από σκάφη σε απομακρυσμένο νησί του Σιάτλ, κοντά στα σύνορα της Ουάσιγκτον με τον Καναδά. Σώοι είναι οι 11 επιβαίνοντες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο πιλότος άλλαξε πορεία για να αποφύγει μια καταιγίδα.
13: Easy Sports.
12: Η απόφαση του LeBron James να υπογράψει στους Philadelphia Sixers φαίνεται ότι άνοιξε το δρόμο και για την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA για λογαριασμό των Cleveland Cavaliers.
13: Easy Weather.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια του νομού, κυρίως στις πρωινές ώρες, ενώ η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ έως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ προς το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Μανία και Sam Say εδώ στον Easy 97,2 για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Καλημερίζω όλους εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Μια ακόμη καλημέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς και επικοινωνούμε με μηνύματα. Σάββατο 25 Ιουλίου σήμερα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι και τις 10 θα μείνω μαζί σας. Τώρα, πόσοι από εσάς θα μείνετε μαζί μας την εβδομάδα που μας απομένει, διότι είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών εδώ στον Easy 97,2, δεν ξέρω, διότι από ό,τι βλέπω η κίνηση όλο και αυξάνεται. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια 36.904 επιβάτες. Δεν λέμε για αυτούς της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Ναι, και εγώ ξέρω μερικούς που πάνε στο λιμάνι και λένε κάτσε να δω για που έχει πλοίο τώρα, έφυγα. Καλό και αυτό. Κάποιοι με πρόγραμμα, κάποιοι χωρίς. Κίνηση δεν υπάρχει ιδιαίτερη στους δρόμους της Αττικής, με εξαίρεση, όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι φυσιολογικό, κοκκινίζει, γίνεται μπορντό εκεί στην περιοχή του Πειραιά. Αλυπέδου, Σκυλίτσι, εκεί πέρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε, κοκκινίζει αρκετά ο χάρτης και είναι λογικό, διότι πολλοί κατευθύνεστε προς τα εκεί. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος. Όχι που δεν θα κορυφωνότανε, Σωστό και αυτό. Και μην μας κρατάτε μουτράκια, κάποιοι που φεύγουμε, κάποια στιγμή θα φεύγαμε κι εμείς, λογικό είναι. Να συνεχίσουμε εδώ στον Easy 97,2 με Alphaville και Forever Young. Σε πολύ λίγο σας έχω ένα υπέροχο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran. Bad Habits εδώ στον Easy 97,2. Τι έχω υποσχεθεί, ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Οπότε πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της τέχνης, στο χώρο της μουσικής. Θα ξεκινήσω από το 1960. Η 15χρονη country pop τραγουδίστρια, η Brenda Lee, βρίσκεται στην κορυφή του Billboard με το τραγούδι I'm Sorry. Ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί πολύ πριν την έκδοσή του, ωστόσο η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας άργησε να το βγάλει γιατί θεώρησε πως ήταν πολύ μικρή για τραγούδι που μιλούσε για αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Ωστόσο στα 15 ήταν έτοιμη, έτσι. Σαν σήμερα το 1964, οι Beatles και το τρίτο τους άλμπουμ A Hard Day's Night βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart, ένα άλμπουμ το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 21 εβδομάδες. Σαν σήμερα το 1983, και ίσως κάποιοι από εσάς να το θυμάστε και ίσως κάποιοι από εσάς να ήσασταν και εκεί, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Εμφανίστηκαν μαζί το Διονύση Σαββό, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, η Αφροδίτη Μάνου και η Μαντό. Έγινε ένας χαμός, θα σας πω όμως αναλυτικά για αυτό το πάρτι σε πολύ πολύ λίγο. Δεν θέλω να το προσπεράσω έτσι απλά, το ελληνικό Woodstock όπως χαρακτηρίστηκε. Πάμε στο 1995, η τραγουδίστρια Νίνα Σιμών, και ενώ βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού της στη Νότια Γαλλία, μια ωραία μέρα, πυροβόλησε δύο εφήβους του διπλανού σπιτιού. Γιατί κολυμπούσαν στην πισίνα και έκαναν φασαρία. Η Σιμών τους είχε ζητήσει κάνα δύο φορές να μην κάνουν τόση φασαρία, εκείνοι συνέχισαν. Οπότε τι έκανε, πήρε το όπλο και τους πυροβόλησε. Ο ένας από αυτούς τραυματίστηκε ελαφρά. Η τραγουδίστρια κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους $4,600 και μια αποζημίωση στην οικογένεια του τραυματισμένου αγοριού. Επιπλέον καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης με αναστολή και υποχρεωτικές ψυχολογικές συνεδρίες, όπου κατά τη διάρκεια των συνεδριών αυτών διαπιστώθηκε πως η Σιμών ήταν ανίκανη να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των πράξεών της. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ Woodstock 99, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Red Hot Chili Peppers, ξεσπάσαν αρκετές αιστείες φωτιάς. Νωρίτερα, μια ομάδα υποστηρικτών της ειρήνης είχε μοιράσει στο κοινό κεριά για να τα ανάψουν κατά την εκτέλεση του τραγουδιού Under the Bridge. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία γιατί πήρε φωτιά ένα πύργο ήχου από τα διάφορα σκουπίδια που κεγόντουσαν γύρω. Οι Red Hot Chili Peppers ανέβηκαν ξανά στη σκηνή για ένα encore και ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσαν ήταν και το Fire του Jimi Hendrix. Αργότερα, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Άντωνι Κίντης, δήλωσε πως το τραγούδι δεν ήταν για να ενθαρρύνει το κοινό να βάζει φωτιές, απλά είχε ζητηθεί από την αδερφή του Jimi Hendrix να παιχτεί προς τιμήν του. Και σαν σήμερα τέλος το 2011 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Υπέροχες ταινίες, Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπάς, αυτά που θυμάμαι, και το Κορίτσι με τα Μαύρα Γυαλιά. Αυτά λοιπόν σαν σήμερα στον κόσμο της τέχνης και της μουσικής, and nobody για τη συνέχεια εδώ στον Easy 97,2.

Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το ίδιο και εσείς και το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, τι σας έλεγα πριν, ότι θα κάνω μια πιο εκτενή αναφορά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία σαν σήμερα, 25 Ιουλίου. Σας διαβάζω από τη Μηχανή του Χρόνου που αναφέρεται με ένα εκτενές άρθρο σε αυτό το πάρτι. Απόγευμα Δευτέρας 25 Ιουλίου 1983, η παραλιακή μποτιλιαρισμένη από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Λεωφόρο Συγκρού, πολύ ζέστη, κορναρίσματα, γιορτινή διάθεση, οι Αθηναίοι πάνε σε πάρτι και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βουλιαγμένη. Αυτό είναι το πολυδιαφημισμένο πάρτι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, όπως σας είπα πριν, μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε ως το Woodstock της Αθήνας. Ένα πάρτι που ο Κυλαϊδόνης το ετοίμαζε πάρα πολλούς μήνες. Είχε πάει στα γραφεία του ΕΟΤΑ τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς και είχε ζητήσει να του παραχωρηθεί η Πλας Βουλιαγμένης για να κάνει ένα αξέχαστο, όπως έλεγε, πάρτι. Και μάλιστα ζήτησε τη βραδιά που θα του δώσουν την Πλας να έχει πανσέλινο. Είχε ψάξει στο ημερολόγιο και είχε δει ότι εκείνο το βράδυ θα ήταν το βράδυ της 25ης Ιουλίου. Σκεφτόμουν, σας λέω τα λόγια του, πάντα, ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μαζευτούμε όλη μια βραδιά με φεγγάρι, να ξαπλώσουμε στην Αμμουδιά και να ακούμε μουσική όπου θα έρχεται από τη θάλασσα, να τα ψιλολέμε ενώ θα σκάζουν κάθε τόσο πυροτεχνήματα γύρω μας, και αν μας αρέσει, είχε πει, να σηκωθούμε και να χορέψουμε. Θα ήθελα μάλιστα να πετούσαν και χιλιάδες πυγολαμπίδες γύρω μας, αλλά δυστυχώς αυτό θα ήταν δύσκολο να γίνει, έλεγε ο Κυλαϊδόνης. Πράγματι όλα έγιναν όπως τα έχει ονειρευτεί, εκτός από τις πυγολαμπίδες. Το απόγευμα λοιπόν εκείνης της ημέρας είχαν πουληθεί πάνω από 25.000 εισιτήρια στην τιμή των 300 δραχμών. Ωστόσο υπολογίζεται ότι στην Πλας βρέθηκαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι. Ζευγάρια, οικογένειες με καροτσάκια, μωρά, αντροπαρές, γυναικοπαρές, όλοι άπλωσαν την πετσέτα του στην άμμο, έκαναν το βραδινό μπάνιο, ζαλιστήκαν από τις μπύρες, από τα ποτά, τραγουδήσανε, χορέψανε μέσα στο νερό, και περίπου 4.000 άνθρωποι γύρισαν στο σπίτι του στο επόμενο πρωί με το λεωφορείο της γραμμής. Το συνεργείο ήταν εκεί από νωρίς για να ετοιμάσει το χώρο και η τεχνική της τηλεόρασης, γιατί ήταν μια συναυλία που μεταδόθηκε απευθείας. Είχε και δουλειά το στήσιμο της εξέδρας μέσα στη θάλασσα. Τι άλλο, πολλοί πήδηξαν από τα κάγκελα της πλάζα αγνοώντας τους φύλακες που την περιφρορούσαν. Τελικά οι πόρτες άνοιξαν και όσοι βρίσκονταν έξω εισέβαλαν και αυτοί στην Αμμουδιά. Καλώς ορίσατε στο πάρτι μας, είπε στο μικρόφωνο ο Κυλαϊδόνης, άρχισε η συναυλία. Ένας χαμός, μπορείτε να δείτε εικόνες από αυτό το πάρτι, υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα. Μαζί του βρέθηκαν εκεί στην πλωτή εξέδρα ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Διονύσης Αβόπουλος, η Αφροδίτη Μάνου, ο Γιώργος Δελάρας, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και η Μαντό. Είναι μία νύχτα αυτό το πάρτι της Βουλιαγμένης που η Αθήνα θα θυμάται για πολλά πολλά χρόνια, θα θυμάται για πάντα, για την ακρίβεια. Αυτά για το πάρτι της Βουλιαγμένης, αυτό το μεγάλο γεγονός που συνέβη εδώ στην Αττική. You keep me hanging on, για τη συνέχεια έρχεται η Kim Wilde εδώ στο Easy 97,2.

0: Frey, How to Save a Life, εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, λίγο πριν το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή. Δεν σας είπα τίποτα για τις βάσεις των Πανελλαδικών και μου έκαναν εντύπωση κάποια στοιχεία. Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών του 26 και τι έδειξαν αυτά? Την άνοδο των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές και στα τμήματα της πληροφορικής, τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση, όχι τυχαία. Επίσης, τώρα που άνοιξε η δυνατότητα να μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές και από το τρίτο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί μέχρι τώρα έμπαιναν μόνο από το δεύτερο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και της δεξαμενής των υποψηφίων και την αύξηση της ζήτησης στις στρατιωτικές σχολές. Τι άλλο, ποια είναι? Και φυσικά, εντάξει, εννοείται ότι οι ιατρικές, νομικές και ψυχολογικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραμένουν οι δημοφιλέστερες επιλογές των υποψηφίων με βάση τις προτιμήσεις τους. Τώρα, και παρά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής, μείνανε κενές θέσεις, 9.747 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 15,54 των συνολικών θέσεων. Την άποψή μου για τις πανελλαδικές εξετάσεις την έχω πει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι είμαι υπέρ της κατάργησής τους. Νομίζω ότι ένας μαθητής πρέπει να κρίνεται από τη συνολική του πορεία στο σχολείο. Τα πανεπιστήμια είναι ελεύθερα να μπαίνει όποιος θέλει στα πανεπιστήμια, αλλά να βγαίνουν αυτοί που μπορούν να βγουν. Το πιάσατε. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και ένα σύντομο διάλειμμα, μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθω για να σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις, Νίκας, είναι καλό.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330 ml 2+1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: Με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Harry Styles θα σας αφήσω. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, σχεδόν 3 λεπτά πριν από τις 10. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 8 είμαι εδώ στη δικιά σας παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε εσείς. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να στείλω μια τελευταία καλημέρα στη Λίζα, η οποία μου έγραψε ότι ήταν στο πάρτι στην Πλάς της Βουλιαγμένης, στο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, και πόσα θα έχεις να θυμάσαι και πόσο πολύ να ξέρεις σε ζηλεύω. Φεύγω, θα ξανάρθω αύριο στις 8 το πρωί ακριβώς. Εσείς μείνετε εδώ πέρα, θα ακολουθήσουν τα Best Of του Easy Breakfast, οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας, και το βράδυ στις 9 ένα ακόμη Easy Party Mix από τον Βασίλη Κουμεντάκο. Εγώ θα ξανάρθω αύριο στις 8 όπως σας είπα. Μέχρι τότε να θυμάστε πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
2: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
3: Παρακαλώ.
2: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
2: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε, στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
3: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω στη δουλειά σας, παιδιά.
2: Με ποιον θα πας μαζί?
3: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
2: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
1: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα, και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Εύρου, Λίμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Η ελληνική πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη, όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί από το ΓΕΘΑ. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε ότι οι Ιρανοί βρίσκονται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι πρόθυμος να ακούσει. Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος. Δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου μένονται τεράστιες φωτιές, με τον πύρινο Εφιάλτη να μην έχει τέλος. Η φωτιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, προκάλεσε την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πυρήνα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη μετεγγραφή του Kings Kangwa από τη Hapoel Beersheba με ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμύριων ευρώ, συν ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης στην ομάδα του Ισραήλ.
1: Easy Weather.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες περιμένουμε σήμερα στην Αττική, ενώ αισθητή θα είναι η βελτίωση του καιρού μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: πει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν, Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Θα μου πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι ήταν sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και BM και... My
2: Cuts The musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα δηλαδή, ότι μπέρδεψες.
2: Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories.
1: Ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα.
1: Ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα. Ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως στα εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι τους.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, να θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το fuck δηλαδή έκανες, έτσι.
1: Δεν ήταν fuck.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε fuck ντόρο.
2: Fuck ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήτανε fuck α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Fuck α, ντόρο.
2: Βγήκε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Fuck α, ντόρο. Όχι fuck.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Fuck α, ντόρο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε έδινα τώρα της Μαρίας μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι πιο λογικό δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμιά παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το λες.
2: Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
1: Α!
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει? Άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνο, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες?
2: Για ταινία, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου
1: φαίνεται. Στην αρχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για την πιο ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει ζήσει ο τόπος, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αττική καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν σήμερα στη Σύρο την αναπαράσταση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την υπόθεση ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας. Στο σακίδιο της 41χρονης, η οποία έφερε μαχαίρι και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, βρέθηκαν αεροβόλο, όπλο και λωστός. Οι ερευνητές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις για να διαπιστώσουν αν οι ισχυρισμοί των συλληφθέντων συμβαδίζουν με τα ευρήματα. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA κοντά στη Μανδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μανδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης της πόλης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε ότι οι Ιρανοί βρίσκονται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι πρόθυμος να ακούσει. Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος.
8: Easy Sports.
7: Ο Αμερικανός βασιλιάς των Σπριγκ, Νόα Λάιλς, κέρδισε τον τρίτο του εθνικό τίτλο στα 100 μέτρα, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ και σημειώνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 9,79 στο πρωτάθλημα στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Easy weather.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια του νομού, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ έως τις μισεμβρινές απογευματινές ώρες, ενώ προς το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στο

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει.
2: Είναι spam ο νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει. Καλά,
2: έχουμε κάνει και σχέση.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω πολύ λάδι εγώ, ε. Να ξέρεις, γιατί βγάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, φαρικά. Σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε τώρα με το λάδι. Παιδί, πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Μεγάλα, α πούμε, να τη πω. Έλεγε στην Παρασκευή στο γάι, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε όδη μου. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορείς να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
2: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το φάνηκε.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον πλούτραφο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λοιπόν. Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο
1: Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να
2: βρω το μυστικό.
1: Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα με μια καινούργια έρευνα, μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ναι, αυτό είμαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και ανατρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχαν. Ναι.
1: Αν, όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινέ, το δυο μας.
1: Ναι, το δυο μας.
2: Νόμιζα με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν άνε δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Αν πόπιλο ρομπίνο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
2: Δόξα σε ο Θεός.
1: Και...
2: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης. Οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
1: μυρίζει τσουμέρκα.
2: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα. Γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
1: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
2: Ακριβώς.
1: Πουρό μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ολοκληρώθηκε το πρωί στη Σύρο η αναπαράσταση της δολοφονίας της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στο σημείο που σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή. Λίγο μετά τις 7 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος συνοδεία αστυνομικών η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης, ώστε να ακολουθήσει η δική του εκδοχή των γεγονότων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την Ελλάς έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Εύρου, Λίμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπερψήφισαν πρόταση για την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα Καρίμ Χάν μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει. Η ψηφοφορία ήρθε μετά από πολύμηνη πειθαρχική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν οι εναντίον του καταγγελίες από γυναίκα που συνεργάστηκε μαζί του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
12: Easy Sports.
11: Η Εθνική Πόλο Ανδρών κοντράρεται σήμερα στη 1 και 4 το μεσημέρι με την Ιταλία στο Σίδνεϊ και διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό του World Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
12: Easy Weather.
11: Σήμερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής Πλανόδιος, στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από τον gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Φεράρι εναντίον Αντωνέλη και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
11: Easy News.
12: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ολοκληρώθηκε το πρωί στη Σύρο η αναπαράσταση της δολοφονίας της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στο σημείο που σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή. Το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Πάνω από 5 στρέμματα γης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο Κυριακή στο τμήμα Σύνταγμα Μέγαρο Μουσικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Γαλλικές αρχές κατέστησαν αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων κοντά στην νοτιοδυτική πόλη Μπορντό, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη στη Ζηρόν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Ναουβίλο, επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης της πόλης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.
11: Easy Sports.
12: Σε 15 περίπου λεπτά από τώρα, η Εθνική Πόλο θα κοντραριστεί με την Ιταλία στο Σίδνεϊ, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του World Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
11: Easy Weather.
12: Μετά τις πρωινές βροχές, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται αισθητά βελτιωμένος. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Seal Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση σχεδόν 60.000 ανθρώπων κοντά στο Μπορντό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία σε περισσότερους από 220.000. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές προειδοποίησαν ότι μια πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν, αφού τρεις φωτιές δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα ενιαίο μέτωπο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικού συναγερμού με 25.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 να καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο Κυριακή στο τμήμα Σύνταγμα Μέγαρο Μουσικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη λήξη της βάρδιας.
0: Easy Sports.
11: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως μέχρι σήμερα 10.124 εισιτήρια διαρκείας έχουν βρει κάτοχο, με την προπόληση να συνεχίζεται σταθερά. Η προθεσμία για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας εκπνέει την προσεχή 3η 28 Ιουλίου, ενώ η ελεύθερη προπόληση θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Αυγούστου.
0: Easy Weather.
11: Μετά τις πρωινές κατατόπους βροχές, η ηλιοφάνεια επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται αισθητά βελτιωμένος. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ξέρει να τρώει τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογείς δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com
0: με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1 το μεσημέρι και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μπαράζ επιθέσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Υδροπλάνο τουριστικής αεροπορικής εταιρείας κατέπεσε και συνετρίβει φλεγόμενο αφού πέρασε ξυστά από σκάφη σε απομακρυσμένο νησί του Σιάτλ κοντά στα σύνορα της Ουάσιγκτον με τον Καναδά. Σοί είναι οι 11 επιβαίνοντες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο πιλότος άλλαξε πορεία για να αποφύγει μια καταιγίδα.
9: Easy Sports.
8: Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποχώρησε την Πέμπτη από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στη Χαλ.
9: Easy Weather.
8: Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, Νιάζων.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy News.
9: Ένας άνδρας συνελήφθη στο Κιλκίς για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, ενώ ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας 2 αστυνομικούς και τον παθώντα κατά την καταδίωξη. Η υπόθεση αφορά εξαπάτηση πολίτη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης, όπου ο δράστης προσποιήθηκε υπάλληλο της ΑΑΔΕ και έπεισε το θύμα να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα. Η αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κιλκίς προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου, ενώ ο δεύτερος συνεργός αναζητείται με στοιχεία που έχουν ταυτοποιηθεί. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 49χρονης γυναίκας. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψαν περίπου στις 11 το πρωί drone προερχόμενο από την Ιεμένη, όπως έγινε γνωστό από πηγές του ΓΕΘΑ. Πρόκειται για νέα κατάρριψη μετά την κατάρριψη των 2 βαλιστικών πυράβλων, 3 σε διάστημα 4 ωρών. 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση 2 επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Deir al-Zor Δαμασκού, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Συρίας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σάνα.
10: Sports.
9: Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη φιλική αναμέτρηση με την Αντβέρπ στην Ολλανδία και με κακή απόδοση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα με σκορ 3-0.
10: Easy weather.
9: Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν γυρνές μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια ξηρότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία γκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά σα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλοκαίρι με Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. She's crazy like a fool.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας πούμε.
2: Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν φτιάχνει δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδίες.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, που είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω στη δουλειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναική αφύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

Βασίλη Κομεντάκο. Easy Party Mix με το Βασίλη Κομεντάκο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες παίζουν τώρα στον Easy 97,2.

0: Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Στον Easy 97,2.
1: Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες παίζουν τώρα στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε έδινα τότε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λε και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας πούμε.
2: Δεν κατάλαβα, γιατί δεν θέλει δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ξέρει να τρώει τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογείς δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.